ζουζουδά, ε μούλα τα που πρέτηβα, διούδος κοίσους νου κοιλιά του, αου έσου τον λίντα, να μάσου νάπτα. Διούδος κοίσους νου κοιλιά, α, του, που, που, που. Por causa do Zé da Diga, sim por causa dele, por causa do Zé da Diga. Não saber cantar o fado, ao és tão linda que disparate. Não saber cantar o fado.